κολλήσαι. Δε γιους φρόνε μπίλτε μος τε βαπολίσαι. Μην προ χανακείς μίνα γράμπα ρε τζις. Άντε φύσιν εμπίς βίλου τες τα κομπίφ μίνα. Ρεκτε πω ουί δίνα.